dengue. Σοχτά κακάμπαχ νοβιά, πω σοχτά κακάμπαχ. Κάμπαχ πίτσο τα πιτσαρίσπα και μ' σακούτι σάμα τα τσοράσπα. Τσάιπι συνδίγγι, χαπιτσίγγι. Το κουτσι εσπερμίτα τσαουπιάνγα καμαλαψαίσπα, ριζάνγκι τσι σαντί το βουνιά ουπαχ πέμερικα. Τσάι πίμι τα ιταμίτο, άζι ο άρμιτ κόγκα αμερικα. Τσι ουάσα κανέρκα, μάμα βίρχεν τη τσάμπο κατοικίζα με μιλαγρόσα, άζι ο άρμιτ κόγκα, τσάι μου ζήνα κάνει, τσάι μου ζήνει τσάκι σούλων. Μάντας κατός γλανε νιουκάκα. Τσι σαν τίτο τσάκι επικτήαμε σου κάχον τσάι πιτσοράγγι. Πυρουνιάτικ στην τάβου τσόραν, δόζι άλλες, κουάτσο ράτσο, σόκρι παραζήβα τσόραν και ο άμπρα. Σάι τάζο ζαχάνε. Κόναν πόντσα ρίκου πήγαν, κόναν κρίχωνα τρίκου πήγαν, μάς να τα καπαρίξ, μά να ζω ζαχάνε τίτσι. Μπρούτο, κούλε ρε, τίκας πέτα ψγάζω, τίνε λέμε, είπε το κόνε. Διός παξινούμε το ίσαχ, μά να όγιαν. Η μά να κάζω ο ίσφαψ. Νιώχ μά να κρίχω άμπρα, Μάντας κατολοχανιωκά. Τι μου τεσάρι τα ηταμίτο, χοβενσίτο που καέργα διός τα σερβινά. Ιγλίσια πηγινιούκα πτώκο εικόνα νιάου που είναι σόλο γραγά. Σου σεκρετάριο λαμ κύπα γραγά. Νιάου που είναι σόλο νιώκα. Ουάμπρα πάστος το κουργάνε. Ιτώκο εικόνα ρεσπέτα γραγά. Εμπερνά. Καϊ χοβενσίτο ομπρέρο μηγάν, πάει από η Ιγλέσια τα μας δε 30 άνιος τα βίστητάνε. Πάστος τα νόμπρα χίψηκαν κανά ρίνα σκάν και μια κάντακα σεμεντήριο πάμπες όμως ακίσουν οι κούνες ήγονα. Μα ένα ζάουλ με πάστος καν νηρίκον ένιο κανιά. Πάει με οβρίρο καν, χωβένσι. Κομπάνια Σαμαρκόν. Ερμάνους καρίδος, cuando se entiende, se atiende. Cuando se atiende, vive bien. Pero hay mucha gente que entienden, pero no atienden. Por eso viven mal. Filipenses Imanente 4, 8 y 9. Ya tocó chisunense. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hacer, el Dios de paz estará con vosotros. Y manishkami, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis, esto hacer. Y mata uyashkata, y mata rikushkata, y mata yachkata gachaita rurre, chaipi mi kangman kauseita kuk Dios ka kangwan kanka ninka. Pero kaita yai con kaita yukshpiga. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Último propósito de la vida. Número uno, lean toditos en voz alta. Número uno, sigan. Servir a Dios. Número dos, buscar las cosas del reino. Número tres, hacer la voluntad del Padre. Número cuatro, acabar la obra. Número cinco, imitar a Cristo. Servir a Dios. Número seis, buscar las cosas del reino. Número siete, hacer la voluntad del Padre. Número ocho. Número nueve, imitar a Cristo. Ya es mi propósito de la vida. Calla mi ricosón. Advertencias sobre el peligro que amenazan arruinar el hogar. Calla mi luz amarilla tarricucho. Amapuca luz pipasta ringapa. Entonces, advertencias sobre el peligro que amenazan arruinar el hogar. Entonces, muchos hogares, callarishka konanka arruinaspa. Ñaupaka karigona warmita sitakta oyergane. Ñuka wambra gaso, wambrito gaso. Kunan kote war